το τόκκινο μέσα. Είναι ο Αλεβάντ, in quick. Σέγγα, τι άγουα. In quick ο Αουγιάκ, in τλιμίστε, άσο πιτλάγια. Τόκκινο μέσα, in τσόκ. Νινόκ λαμάτια. Νιγμάτι, νιγ, ηλαμίκ. Nitlapokoya in yowal nepantla intimis nichok nignotlamati nigmati nehuan tosti nehuan metzli nehuan yowal nepantla.